0: Ξέρεις, Μαρέλε, Μπελεβατζή, Μαρέλε, Ροτσότσι. Κουανάχουιλι τροφέο, ζεσκε, βάλει ρε, Ταλίλ, αν είναι και κι άλλο, έσαλι, μπατσούμπολο, οχ, μπατσούμπολο, οχ, σαλί, αλινάκου, κουαντζή, κομμό, να κατσίρε, να ρεπέστο σκόπα, θα κάλτε τάου να χτεσλουμί, τσιρούλι καγί, λαράν Σαν Χουάν Τσαμέλκο, τε χάσλι καγί, βάλκα, σλανκουά, Σαν Ραφαέλ, τε σκουλάχ, θα κάσαλι σαλαμπέ, αράγκουαλι μπουκού, σαμπλεπέ, αράντε και εγώ τσαλέτσε, αράγκουαλ ρεπέστο σκόπα, κουαντζή, WhatsApp 44 80 22 75, να κουάνε ροϊ Μενικίλ, τε σκουλέ, τσιτσαμίλ, τσαμίλ. Μας πω έλα κομπουταδόρα. Καρίσκω λα κομπουταδόρα. Εν κάτσικος λα κομπουταδόρα. Μάτ καούς λακ. Σα τέγνω φάς να και σήκεις και αλαλήλ. Αρά να και ρί καρούλι και αχίλα κουάν ρε. Ούτ να και στύπ και τσάπι τσάπιλ. Μα καλή καούς λακ καρούλι να αχμάν. Χω καναχκουί. Μα ρέλ ιμπρεσόρα εν κάτσικος. Κουάν είσαι αχίλα. Αρά να χκουί να και σήκεις και αλαλήλ. Χω καν. Κουίς πω λα κομπουταδόρα. Μα λαχ λα ιμπρεσόρα. Μα καμ και λαχπάρ και λαχπάρ. Σα τέγνω φάς να και σήκεις και αλαλήλ. Τέγνω φάς να κουάν σα κάσα εστά αίλι πόιο καμπέρο. Si tita chita kashka chin hun shalabe, zakansa litse guan tecnofaz, arante y six yaralil, ayal carusco la computadora malaj la impresora, Juanajuili WhatsApp 55 29 47 50, aranta calza calza y six yaralil la computadora malaj la impresora, sa tecnofaz.
1: Chera ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku binkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausens opisina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap ojar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron kulpile chalen lunes to sábado kuxaki onal Lato Jopo Nalecu, Pazonza Xcocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.

0: Μας πω ελεμό, μα κάλλη καουσλά ξαλή καή βαρσάλη μο τσέρβιζε που το τελετέ να τα ομάλι τερά ραγκουαλή κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικα, Ουτακιάλ, Καρούλιζε, Ιταλίλε, Βελεπαντζίτς η καή πάλα είναι τα ομάνα ρίγκοπαν θα εισχαλιάλει να και καμτίνκου λικούι ούτι κοκάς ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιμπέ να κοσίκουι σαν Χουάντζε Μέρκο ραγκουαν τσέρβιζε που το τελετέ να βάχουν να και σποχόξ θα λιμπόχλεβαν 77, 90 3-0-0-15 Μαλάχταρι 48 27-27-28 Κουάθα χατσόλ να κλικαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεπάλ Τεντό ριβάλ να χούν ελίξια βιλάκ
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
0: Ρίσκιλ πάλι ρίσκα ουλά και χουνιλέπι ίσκ Τεντός πανουκίδα χαζιά μαγκάν αχμαζε χαρούξια φανκεβρέ Λαχπανονέλ χαουαφρέλ για λιπά καουρευτήν Ήλ ρε ριμπάνου σπαμπαλέπι ίσκ φανκεβ τα γιουάμ Κουάν της καστάν καγελεπά ρε ριμπαλέπι Τα χέλ κουάν τα εσκόπι τάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάν δι ίσκ κουάν τα γιουάμ Χω αχφίλι μαγκάσια αχιλάν Να συναλεπά αχφίλι ίσκ λιγκάνα κανά τα γιουάμ Ούτ να βρει ούτ να σπάνει κύλα και αχέλ να σε οχρελί ίσκ Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτε με ρίκ, αράν κουάντης παντεπάλ, αχπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να τα ομάν σαν λισκάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπαν, ούρταν Μάρκος, σαν κιάντα και ο κάτσις ήρθα λιτέπτε, δε κρέ, σαν διδόν σαν χάλιστε να μην κοβάν. Ρε να κουάν χάκου εσυλάς, ρε να χταρθεί λαχπάνον έλ, να δούνα κατποχόξαν 77, 95, 60,

0: Μας πω ελεμότ, μα κάλλη καουσλά θαλή καή βαρσάλη μό τσέρβιζε που το τελετέ να τα ομάλη τερά αράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα Ιαμάχα, Σουσούκι, Ιταλικά, Ουτακιάλ, Καρούλι, Ρεταλίλε, Βελεβαντζίτς Τι καή πάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν θα εισχαλιάλει να και καμτήν κουλικούι ούτι κοκάς Ράσο να και ημαγέ, τσιρούλι νιμπέ να κοσίκουι σαν Χουάν και Μέρκο αράγκο αν τσέρβιζε που το τελετέ να ρόχουν να και σποχόξ θα λιμπόχλε πάλ 77, 90 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάθα χατσόλ Να κλικαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεπάλ Τεν το ριβάλ να χούν ελίξια βιλάκ
1: Αυτοκάρ, αυτοκάρ, καρούλι αυτοκάρ Άχουν τη καλύπα, σαλ, πέλε, παλτσίς Να τα ομάνα ρίγκοπαν, τσακάλ, τσακάλ, τσακάλ Τουρούν οι μπένα σίκαραν, σαλ, νίμνα, τσολεπάλ, σαλ, ολόρ, λίβα Να ρούνα και χαϊαλί αφή Βαρκή καλή, νότ, τσουπ, σαμ, ταλή, σεμάφορο, να κερίδε Τι πάν, τσακάλ, τσου, πέπε, τσου, τέτοιο, κάτσι, τσου, ξέ, καμποθάν Αράν, σα, τσιάχ, λικούτσι, να χέχαν, χουάν, αυτοκάρ Τα χάσα, λιρό, λιμάζου, ρίγκοπαν, σαλ, λιρό, σακάλ Αράν, αρούνα και τάου, μισάλ, πέλε, παλτσίς Μαρέλι Τοιότα, Λιμάζα, Μιτσουβίτσι, Λιφόρ, Λικία, Μαλαχακιάλ, Κατσιτζούλη, Ρεταλίλ, Αράν, Κουανί, Ρεπουέστο, Τζο Παπαλαχ, Μεκάνικο. Αν είναι καλή να δαν, Κούναχ, Μεκάνικο, Αφή. Αν τα κάνε να ουσιαναλί, Λικαρούνα, Ράχνη, Χουγού, Τσιμπελεβαντζή, Ουταράν, Αφή. Να δουν και σου χόξαλι 46, 48, 96, 52. Να κάνε ροϊμενικίν, Σα αυτοκάρ, Αρίν Κοβάν.
2: Έπληχο αλτσι να ρούς Μη τέρος αν είναι τένα μη τους αλήν καλεπά Αξ να κανάω ανιέτ Ανέ μη Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια Μη χαλάντσι κρυσά Την κάμπτσο κρέβνην ραπίνου Την ζουμάτιν Να κουάνιν τσάχ κυλάλ Σα σκαβάνα καεβνη σανδάλια Σε ζύλο βινή

Ρισκυρπάλρις καουλάτι χουνιλέτι ίσκ Τεντός πανουκίδας ρατζιά μαγκάν αχμαντρέ χαρούξια φανκέτρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεφτήν Ρε διμπάγους μπαμπαλέτι ίσκ φανκέτρα γιουάμ Κουάντις καστάν καχελεπά ρε διμπαλέτι για χέ